αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα

τον γαλανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: πόλης κι όλοι εσένα.
1: Ψάχνουν σε ζητά
0: να πούμε αύριο.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού που θα φέρει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών Κελσίου, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει από σήμερα. Το κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί από τη νέα εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, το Θεσσαλικό Κάμπο, περιοχές της Ανατολικής Θεραίας Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Από την Πέμπτη η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Στις συλλήψεις τριών ανδρών προχώρησαν οι αρχές στη Μεσσηνία για κατεξακολούθηση εμπρισμούς. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας και τον αδελφό του. Οι τρεις άντρες ηλικίας 45 έως 65 ετών κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα όπως εκβιασμούς, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος 10 ετίας. Σωρός γυναίκας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα που βρέθηκε σε ακατοίκητο οίκημα στην οδό Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη. Άστεγος ειδοποίησε τις αρχές αναφέροντας ότι εντόπισε τη βαλίτσα από την οποία αναδιόταν έντονη δυσοσμία. Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, νοσηλεύεται η 7χρονη Μολδαβή που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Χαλκιδική, που στήχησε τη ζωή στους γονείς της και τη μόλις 6 μηνών αδελφή της. Φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο. Έρανο για τον επαναπατρισμό των σωρών του ζευγαριού και του βρέφους κάνουν συγγενείς και γείτονές τους. Την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Το κόμμα θα είναι παρόν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές μαζί με τις συμμαχίες που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να οικοδομήσει μαζί με τους συμμάχους του, με όσους θέλουν και με όσους μπορούν, αναφέρει μεταξύ άλλων στην απόφασή της η Επιτροπή. Ενίσχυση του τζίρου προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από τις θερινές εκπτώσεις που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Από τον Tom Cruise και τη Madonna μέχρι τον Justin Bieber, τη Shakira και τους BTS, το MetLife Stadium του New Jersey θα μετατραπεί απόψε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου για τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Η Τεχεράνη αναστέλει άμεσα όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Μεγάλο ουκρανικό χτύπημα χθες με 8 νεκρούς της περιφέρειας της Μόσκας και του Ταμπόφ. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβούλου Συνεργασίας του Κόλπου καταδίκασε χθες τις ειρηνικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τες εγκλήματα πολέμου. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σούκου με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Σε ρυθμό Σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Καλή μας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Ναι, πλησιάζει 8 και 20, είναι 8 και 18 έτσι συγκεκριμένα. Πρωινό Κυριακής, 19 Ιουλίου. Σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου. Σαββατοκύριακο εντός ή εκτός. Μάλλον εκτός. Πολλοί κόσμος έχει φύγει από την πόλη. Αρκετοί και αυτοί που μείναν, είτε γιατί έχουν προγραμματίσει διαφορετικές ημερομηνίες για να έχουν τις διακοπές τους, είτε γιατί δεν μπορούν να πάνε, είτε γιατί δουλεύουν. Είναι ανοιχτά σήμερα η αγορά, όσοι θέλουν, τέλος πάντων. Θεσσαλονίκη έχει πολύ κόσμο. Αρκετοί μένουν εκτός από την πόλη, αλλά πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει τη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή κιόλας, να επισκέπτονται την πόλη, ακόμη και αν είναι οι επισκέπτες από τις γύρω περιοχές που έχουν έρθει για παραθερισμό, για διακοπές από τις γύρω χώρες ή από οπουδήποτε και αν έχουν έρθει. Σε ρυθμό σουκού και όπως γνωστό πλέον, κάθε Κυριακή ξεκινάμε με ένα κλασικό θέμα, με ένα κλασικό κομμάτι, μουσικό κομμάτι. Θα μου πεις ποιο ήταν το κλασικό. Το κλασικό ήταν ο Νονός, The Godfather. Godfather, γιατί κλασικό? Γιατί έχει καταγραφεί ως κλασικό. Είναι από τις σπουδαιότερες και πιο επιδραστικές ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Ορόσημο του γκανγκστερικού είδους, επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου το 1990, θεωρούμενη πολιτισμικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική, και κατατάσσεται ως η δεύτερη σπουδαιότερη ταινία στον Αμερικανικό κινηματογράφο μετά τον πολίτη Κέιν. Ακούσαμε το μουσικό θέμα και διάφορα άλλα, το βασικό μουσικό θέμα και διάφορα άλλα μέσα από την ταινία, από αυτή τη σειρά. Νονός, Νονός 1, 1972, Νονός 2, 1974 και ο Νονός 3, το 1990. Francis Ford Coppola στη σκηνοθεσία, Μάριο Πούτσο στο σενάριο, μαζί πάντα με τον σκηνοθέτη. Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο, Τζέιμς Καν, Ρίτσαρντ Καστελιάνο, Ρόμπερτ Ντιβάλ, Στέρλινγκ Χάιντεν, Τζον Μάρλεϊ, Ρίτσαρντ Κόντε και βεβαίως Ντάιαν Κίτον. Όπως είπαμε, η μουσική του μοναδικού Νίνο Ρότα. Καλημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Και θα είμαστε ως τις 10. Έχουμε επιλέξει πολύ ωραία μουσικά κομμάτια για το ξεκίνημα και για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν έχει πολλά λογάκια σήμερα, τι να πεις. Αλλά πρέπει να σας πούμε για τον καιρό. Ενδιαφέρει όλους, σίγουρα. Όχι ότι έχουμε διαφοροποιήσεις, καλοκαίρι είναι. Μπαίνουμε στο δεύτερο, στο τελευταίο και λέω δεύτερο, ολοκληρώνουμε το δεύτερο, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, 19 ο μήνας σήμερα. Στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πολύ υγρασία, ναι, είναι η εποχή της. 80% έχουμε υγρασία και γι' αυτό μας κακοφαίνεται πάρα πολύ. Και έτσι θα πάει, θα έχουμε δυνατή μπουκαδούρα, όπως την ονοματίζουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο εμείς, αλλά έτσι αυτές οι ναυτικές ορολογίες, η θαλάσσια άβρα θα είναι δυνατή, θα έχει πολύ υγρασία και σήμερα και αύριο. Αυτές θα είναι οι δύο ημέρες. Την Τρίτη λίγο θα βελτιωθούν τα πράγματα. Την Τετάρτη θα έχουμε ελαφρύ βόρειο-ανατολικό άνεμο, κοντά στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε με ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία. Πέφτει αρκετά, μπορεί και 10 βαθμούς. Από το 34 θα πάμε στο 24.
Μιλάμε πάντα για τα πρωινά, έτσι. Και στη διάρκεια της ημέρας, όπως δείχνει εδώ η γυάλινη σφαίρα του καιρού, δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 βαθμούς, θα έχουμε καταιγίδες, κάτι το οποίο θα είναι και για την Παρασκευή. Πέμπτη λοιπόν και Παρασκευή, με πιθανή έναρξη αργά το βράδυ της Τετάρτης, πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, υπομονή, καύσωνας δεν νομίζω, υψηλές θερμοκρασίες. Πιθανόν η λέξη καύσωνας για κάπου αλλού, ναι. Για εμάς όμως όχι, οριακά μπορούμε να το πούμε καύσωνα, γιατί έχουμε ζέστη, γιατί δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία το βράδυ, ναι, γιατί έχουμε υψηλή υγρασία, ναι, εντάξει. Υπομονή, θα πάνε όλα καλά, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους που γνωρίζετε ότι είναι και μεγάλης ηλικίας και είναι και μόνοι τους. Ένα τηλέφωνο να ρωτήσουμε τι κάνουν, τι γίνεται, πώς είστε. Δεν είναι κακό, είναι πάντα χρήσιμο και είναι και ανθρώπινο στο κάτω-κάτω. Καλημέρα, για πάμε.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Il Volo. Ναι, αυτή. Arrivederci Roma. Από τα παλιά, αλλά οι Il Volo το έχουν φέρει στο σήμερα. Αξέχαστα, έτσι αθάνατα τραγούδια. Να τονώσουμε λίγο τα ιταλικά μας.

Αργεντίνα, ναι, έτσι δεν τη λένε, Αργεντίνα. Θα χορέψουμε ταγκό σήμερα, το βράδυ, απόψε το βράδυ θα χορέψουμε ταγκό, πώς, τι λέτε? Νομίζω ότι πολλοί υποστηρίζουν την Αργεντινή στον τελικό σήμερα, σε 9 το βράδυ. Εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω τι γίνεται από αθλητικά. Τίποτα. Τούβλο, νύχτα. Αλλά νομίζω ότι με την Αργεντινή το βλέπω καλύτερα το θέμα, δεν ξέρω. Θα φανεί. Καλά και τα ισπανικά, δεν λέω. Χούλιο Ιγκλέσιες και όλα αυτά, ναι, δεν λέω. Αλλά με την Αργεντινή, την Αργεντίνα, νομίζω κάπως καλύτερα. Την Ασημένια, Αργέντα, Αργεντίνα, η μικρή Ασίμο. Λοιπόν, επειδή μιλούν όλοι αυτοί που γνωρίζουν, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν επίσης, μιλούν για καύσονες. Θα ψηθούμε. Τον Ιούλιο πάντως του 1987, έτσι για να θυμηθούμε εμείς οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεότεροι, είχαμε το πιο φωνικό καύσωνα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Είναι οι μέρες που η χώρα μετατράπηκε κυριολεκτικά σε καμίνι για εκείνη την εποχή και θρύνησε πάνω από 1.300 ζωές, έτσι. Για 7 συνεχόμενες ημέρες και συνολικά σχεδόν σε ολόκληρο το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν ακραίο θερμικό εφιάλτη, ο οποίος μετέτρεψε τις πόλεις σε φούρνους, άφησε πίσω του επίσημα 1.300 νεκρούς. Και βέβαια, ανεπίσημα, ο αριθμός είναι λίγο μεγαλύτερος. Μέχρι σήμερα, ο καύσωνας του 87, του 1987, παραμένει ο μεγαλύτερος σε διάρκεια και ο φωνικότερος που έζησε η μεταπολεμική Ελλάδα, κατέχοντας το απόλυτο ρεκόρ με 7 συνεχόμενες ημέρες ακραίων θερμοκρασιών. Και το 2007, και τότε είχαμε ένα καύσωνα, διήρκησε 6 μέρες, αλλά δεν είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες που υπήρξαν το 1987. Από τις 18 και 19 Ιουλίου, δηλαδή τέτοιες μέρες, ο υδράργυρος είχε αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα, αγγίζοντας τους 38-39 βαθμούς. 20 Ιουλίου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40, και από τότε άρχισε ένας πραγματικός εφιάλτης. Για 8 συνεχόμενες ημέρες οι μέγιστες θερμοκρασίες παρέμεναν σταθερά πάνω από τους 40, σε κάποιες περιοχές των Αθηνών 44-45, στην Ελευσίνα ας πούμε 45, στη Νέα Φιλαδέλφια 44. Στο κέντρο της Αθήνας το Εθνικό Αστεροσκοπείο κατέγραψε 42 βαθμούς στις 23 Ιουλίου. Το θέμα όμως ήταν, και αυτές είναι οι πραγματικές συνθήκες καύσωνα, ότι τις νύχτες ο υδράργυρος δεν έπεφτε σχεδόν ποτέ κάτω από τους 29 ή και τους 32 ανά περιοχή, με ελάχιστη μέση θερμοκρασία περίπου 31 βαθμούς. 1987. Μιλάμε δηλαδή για πόσα χρόνια πίσω, 40 χρόνια πίσω. Ναι, στρογγυλά, 39, εντάξει, οκ. Πού να βρεις κλιματιστικό 40 χρόνια πίσω? Τα κλιματιστικά ήταν είδος πολυτελείας και μόνο στις πολύ μεγάλες πόλεις, εδώ, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και όσοι είχαν κάτι της να δώσουν παραπάνω. Κάποιοι δεν είχαν ούτε ανεμιστήρες, κλιματιζόμενοι δημοτικοί χώροι δεν υπήρχαν. Ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια, εκεί που διατηρούνταν και η θερμότητα ολόκληρο το 24ωρο. Πολλοί έφυγαν από τη ζωή χωρίς να το ξέρει κανείς,
και κανείς δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Ακόμα και στα νοσοκομεία δεν είχαν κλιματισμούς, τα περισσότερα νοσοκομεία δεν διέθεταν κλιματισμό, θερμοπληξίες κτλ. Κτλ. Δεν νομίζω να έχουμε τέτοιες συνθήκες, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, το είπαμε και λίγο πιο πριν, τους ηλικιωμένους, τους αρκετά μεγάλους σε ηλικία, οι οποίοι και με το μυαλό δεν το έχουν και τόσο καλά, έτσι. Ένα τηλέφωνο, να δουν τι γίνεται, να δείτε τι γίνεται, ένα χτύπο της πόρτας, να ανοίξει αυτή η πόρτα, διστακτικά μεν, αλλά θα ανοίξει η πόρτα, έτσι ώστε να δούμε αν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί ξεχνάνε να πιούνε και νερό οι μεγάλες ηλικίες. Αυτά όσον αφορά με τον καύσωνα που έγινε τότε το 1987, ακριβώς αυτές τις ημέρες. Ακριβώς δηλαδή 18, 19 και 20 Ιουλίου. Δεν έχουμε εμείς κάτι ανάλογο να φοβόμαστε, δεν χρειάζεται να τρομοκρατήσετε. Τώρα πλέον και τα μέσα έχουμε για να τον αποφύγουμε και τη γνώση για να φυλαχθούμε.

σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό μποσανόβα. Sunday morning, η περιγραφή του τι μπορεί να γίνεται στο πρωινό της Κυριακής μέσα σε ένα τραγούδι. Προσολοταχώς με πιτζάμες, αν πιτζάμα, για τις ειδήσεις. Στις 9, Σοφία Ξανθοπούλου θα είναι μαζί μας και εμείς μαζί σας αμέσως μετά έως τις 10. Συνέχεια στο πρωινό της Κυριακής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πρώτον πυλώνω ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού που θα φέρει θερμοκρασίες έως και 42 βαθμών Κελσίου, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει από σήμερα. Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η 7χρονη Μολδαβή που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Χαλκιδική που στήχησε τη ζωή στους γονείς της και τη μόλις 6 μηνών αδελφή της. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο. Έρανο για τον επαναπατρισμό των σωρών του ζευγαριού και του βρέφους κάνουν συγγενείς και γείτονές τους. Ένας 66χρονος βίασε μία 60χρονη μέσα στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη, όταν εκείνη αρνήθηκε να έρθει σε επαφή μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, στους οποίους ομολόγησε την πράξη του. Ο 66χρονος αναμένεται να ειδογηθεί στον εισαγγελέα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα ως τις 5 το απόγευμα καταναλωτές στο Πανόραμα και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου με Μυρτιάς, Αμυγδαλαίων, Νυμφών, Ανοίξεως, Χρυσανθέμων, Ανεμόνων, Ειρήνης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν επίσης ως τη Μία καταναλωτές επί της οδού Μεάνδρου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς από την οδό Εσπερίδων μέχρι και την οδό Διαγόρα στο Ρεόκαστρο. Τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 11 έως τις 2.30 το μεσημέρι καταναλωτές στη Βιπέ Καλοχωρίου επί της οδού Κωνσταντινούπολεως και σε τμήμα της οδού Λεωνίδου πάνω από την οδό Ολύμπου. Ενίσχυση του τζίρου προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από τις θερινές εκτόσεις που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξεπέλυσε ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει την πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου, ισχυρίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Συγκάλυψης πανηγυρίζει για το Κράτος Δικαίου. Το πιο προκλητικό όμως είναι η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να βαφτίσει κάθε κριτική αντιπολιτευτική προπαγάνδα, αναφέρει ο κύριος Αρβανίτης. Η ώρα του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026 έφτασε. Η τυπικά γηπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με την φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν τεθεί αντιμέτωπες συνολικά 14 φορές από το 1952. Σε 5 ώρες τέσσερα εργασίας προχωρούν σήμερα το απόγευμα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης σε τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Οι διανομείς έχουν κηρύξει στάσεις εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διατέξει σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών σε βάση στην Ιορδανία. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Με Καρούζο ήρθαμε στη δεύτερη ώρα κοντά σας και ελπίζουμε να είστε εδώ κι εσείς, να μην έχετε απομακρυνθεί εδώ από, από το FM 100, από το ραδιόφωνο, το δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμό σουκού, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Ένα αργεντίνικο, ναι, ένα ακόμα.

θα έχετε σίγουρα δει και στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί και διαζώσεις, τον αγώνα που γίνεται για την κατάληψη της ξαπλώστρας, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία που φιλοξενούν από το εξωτερικό, που έχει κόσμο από το εξωτερικό, τα γκρουπ του εξωτερικού. Ο πόλεμος της ξαπλώστρας, όπου ξεκινούν από το βράδυ, αφήνουν τις πετσέτες, πιάνουν δηλαδή με την πετσέτα τη θέση, την ξαπλώστρα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στις πισίνες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι κεντροευρωπαίοι δεν έχουν σχέση με τη θάλασσα όπως έχουμε εμείς. Και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Τώρα, ο Νορβηγός δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα. Ξέρει από πισίνες. Οπότε σου λέει θα πάω στην πισίνα. Το θεωρούν πιο ασφαλές. Και μπορεί και να είναι για αυτούς, τη στιγμή που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με το κολύμπι. Ή τέλος πάντων, με όποιον τρόπο το σκέφτονται. Έχουμε λοιπόν τον πόλεμο της ξαπλώστρας. Έχουμε δει πόσες φάσεις που γίνονται μέσα στο διαδίκτυο, που γίνονται στα ξενοδοχεία, που ανοίγουν την πόρτα για να πάνε προς το χώρο της πισίνας όλοι αυτοί και τρέχουνε και ρίχνουν τις πετσέτες να τις βρούνε και... και κάτι ανάλογο, ξέρετε, έχει αρχίσει και γίνεται και εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι καινούριο μεν, απλώς είναι πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια. Και το ίδιο γίνεται και στις παραλίες, στα ξενοδοχεία δηλαδή που έχουν παραλία μπροστά και έχουν και τις ξαπλώστρες, πηγαίνουν εκεί. Και εκεί ο πόλεμος της ξαπλώστρας. Είναι μια διαδεδομένη τακτική των τελευταίων ετών, τόσο στη χώρα μας, όσο και αλλού βεβαίως. Πετσέτα της θάλασσας, τα προσωπικά μας αντικείμενα, στην παραλία, στις ξαπλώστρες, νωρίς-νωρίς. Και αφού λοιπόν απολαύσουμε το πρωινό και ό,τι άλλο στο ξενοδοχείο, ή να ξυπνήσουμε λίγο πιο αργά, βραδερφέ. Κάποιοι στέλνουν τα παιδιά τους. Τι να πάμε να κάνουμε εμείς ρε μπαμπά εκεί πέρα? Να πάει να πιάσεις καρέκλα, να πάει να πιάσεις ξαπλώστρα.

όλων αυτών των συμπαραμαρτούντων στην παραλία, ομπρέλες, ξαπλώστρες, καρέκλες κτλ. Δεν κάνει να τα αφήνεις εκεί, παρά μόνο όταν τα χρησιμοποιείς. Έτσι, έφυγες από την παραλία, το παίρνεις μαζί σου, δεν το αφήνεις εκεί. Αυτές οι μόνιμες οι κατασκευές ξυλώθηκαν, είναι στοιχεία των τελευταίων 3-4 ετών, πόσο έχει. Σε πολλές λοιπόν παραλίες της Ισπανίας, επίσης, επιβάλλεται ένα πρόστιμο έως και 300 ευρώ αν κάποιος κατεβάσει την ομπρέλα του νωρίτερα από το προηγούμενο βράδυ για να έρθει το επόμενο πρωί με την άνεσή του να βρει χώρο έτσι ώστε να απολαύσει το μπάνιο του. Σε μια περιοχή της Βαλένθια, με κοσμοπολίτικες παραλίες, το πρόστιμο φτάνει και στα 3.000 ευρώ. Γενικά λοιπόν αυτό δεν επιτρέπεται, να το ξέρετε, και εδώ, και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πρωτοπόρησε και σε αυτό το κομμάτι. Το κίνημα της ξαπλώστρας, το θυμάστε, ή το κίνημα της πετσέτας, γεννήθηκε στην Πάρο ως μια οργανωμένη προσπάθεια ντόπιων και επισκεπτών να διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες του νησιού και να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να χαρούν τη θάλασσα, απλώνοντας την πετσέτα τους στην αμμουδιά, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν υψηλά ποσά για ξαπλώστρα και ομπρέλα. Βέβαια, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι άλλο το να πεις ότι θα πάω στην παραλία και θα κάνω κατάληψη ενός χώρου από το βράδυ, και άλλο να πεις ότι θα πάω και θα σε ένα beach bar, το οποίο δεν θα με αφήνει να βάλω μια πετσέτα δίπλα από το χώρο που έχει κάνει κατάληψη. Έχουμε και το My Coast εδώ, μην ξεχνιόμαστε. Αν δείτε ότι υπάρχουν θέματα με κατάληψη χώρου που δεν σας φαίνεται λογικό να είναι τόσο απλωμένο, μπαίνεις μέσα στο My Coast και ακριβώς εκεί πέρα βλέπεις τι γίνεται και αν αυτός που έχει κάνει αυτή την κατάληψη του χώρου, ποιο είναι το μέγεθός της, ποιο είναι το σωστό. Πού πρέπει να είναι δηλαδή, έτσι πολύ πολύ απλά. Αυτά με τις παραλίες και την μάχη της ξαπλώστρας.

Βρήκα κάτι στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πρέπει να το μοιραστούμε και να το ευχηθούμε κιόλας. Στη Γερμανία, μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την ελάφρυνση εκατομμυρίων ηλικιωμένων πολιτών από περιττά έξοδα και ταλαιπωρία. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να αλλάξει το χάρτη των διοικητικών διαδικασιών, προβλέπει την οριστική κατάργηση της υποχρεωτικής δεκαετούς ανανέωσης για το Personalausweis, δηλαδή την ταυτότητα, όσων πολιτών έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους. Είσαι 70 πλάς, ναι. Δεν πειράζει. Κράτα αυτή την ταυτότητα που είχες. Θα σου μείνει και η φωτογραφία που είχες η παλιά. Οριστική κατάργηση λοιπόν της υποχρεωτικής ανανέωσης ταυτότητας για τους πολίτες άνω των 70 ετών. Τέλος, στα υποχρεωτικά παράβολα, 37 ευρώ είναι στη Γερμανία η ανανέωση. Και το περιμένουν να μπει σε πλήρη εφαρμογή από το 2027. Άντε και στα δικά μας, γιατί και εδώ τώρα οι ανανεώσεις, αφού μπήκαμε και έχουμε τις καινούργιες ταυτότητες στα χέρια μας, μικρή και μεγάλη, χρειάζονται ανανέωση. Στη Γερμανία σχεδιάζουν από το 2027 να την καταργήσουν την ανανέωση, εφόσον κατάφερες και ξεπέρασες το ηλικιακό όριο των 70. Τώρα βέβαια αν κάποιος θέλει να την ανανεώσει δεν θα του πούνε όχι, απλώς δεν θα είναι υποχρεωτικό.

Καλά πάμε. Καλά δεν πάμε έτσι με Latin ρυθμούς. Καλά πάμε με τους Latin ρυθμούς και βεβαίως πάμε και για τις 9:30 που έχουμε ένα μικρό ενημερωτικό διαλυματάκι.

0: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
1: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
1: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Πόσο θα ήθελα να χορεύω όπως χορεύουν αυτοί, λέει ο Bing Crosby. Και αναφέρεται βεβαίως, θα ακούσατε και τα ονόματα, στη Ginger Rogers και στον Fred Astaire. Καλή σας ημέρα, Κυριακή 19 Ιουλίου, σε ρυθμό σουκού.

Να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, έτσι να πάρετε μια γεύση. Κυριακή του Ιουλίου τώρα. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Στην εφαρμογή του Flyover, που μπορούμε να δούμε την κίνηση σε πραγματικό χρόνο, κάπου που, λίγο κίνηση παραπάνω, με αυξημένη ροή ο περιφερειακός, έτσι κι αλλιώς. Σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη επίσης έχουμε αυξημένη ροή. Συμφόρηση, όπως το γράφουν, συμφόρηση θα βρούμε εκεί στον κόμβο της, στο νοσοκομείο, στον Άγιο Παύλο. Εκεί έχει τη συμφόρηση. Κάποια στιγμή εδώ μέσα στη Μοναστηρίου έχει συμφόρηση. Κατά τα άλλα, η ροή είναι μεν αυξημένη, αλλά πάνε καλά. Μέση ταχύτητα όσον αφορά στον περιφερειακό, 55 χιλιόμετρα. 60 έχει κάπου τα περιθώρια αφού φτιάχνει. Η εσωτερική περιφερειακή, φανταστείτε ότι είναι στα 76 χιλιόμετρα. Έχει καταγραφεί ταχύτητα. Αυτό είναι μια εφαρμογή που μπορείτε κι εσείς, άμα θέλετε, flyover, γράφετε flyover.imet με γιώτα, imet.gr. So nice, 29 βαθμούς θερμοκρασία δίνει αυτή τη στιγμή εκεί προφανώς στο περιφερειακό, γιατί μάλλον εκεί είναι τα όλες αυτές οι μετρήσεις, όλα αυτά τα όργανα που κάνουν τις μετρήσεις. Κατά τα άλλα, βλέπουμε στους χάρτες της Google ότι στα Μάλγαρα έχει λίγο κίνηση, στην έξοδο των Μαλγάρων. Εκεί στα διόδια της ανάληψης, στο δρόμο προς Καβάλα. Εκεί έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Στη Χαλκιδική δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Εντάξει, καλά. Εντάξει, λίγο προσοχή και λίγο παραπάνω υπομονή. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλούς επισκέπτες από τις γύρω χώρες, ίσως και λίγο μακρύτερα. Έχει γεμίσει ο τόπος με Ρουμανία. Δεν βλέπεις πινακίδες ελληνικές, ρουμάνικες βλέπεις. Η Βουλγαρία περιορίστηκε. Νομίζω ότι έχουν πάει πιο πολύ στα παράλια εκεί προς την Καβάλα, στο Φρίνιο, Ασπροβάλτα, σε εκείνα τα μέρη. Τους βολεύει ίσως περισσότερο. Και βεβαίως πάρα πολλές πινακίδες από Σερβία. Αλλά η Ρουμανία είναι το κάτι άλλο. Προσοχή. Δεν οδηγούν και τόσο καλά. Να το πούμε έτσι ευγενικά. Και

Ένα από τα θέματα που απασχολούν αρκετά χρόνια όλους μας έχει να κάνει θερινή και χειμερινή ώρα. Η αλλαγή, η οποία Ευρώπη, όπως ξέρετε, σε πολλά θέματα, δεν βιαζόμαστε και τόσο πολύ, εντάξει. Ευρώπη μεν, σε ρυθμό συρτάκι δε, αργά, δεν βιαζόμαστε. Κάποια στιγμή θα την αλλάξουμε την ώρα, λέει, ναι, θα κρατήσουμε μία, τώρα θα είναι η θερινή, θα είναι η χειμερινή, θα δούμε, μη βιάζεστε. Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Οι Αμερικάνοι πάντως το ψήφισαν, τελείωσε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε 308 υπέρ, 117 κατά, υπέρ της μόνιμης θερινής ώρας. Τελείωσε. Μόνιμη εφαρμογή θερινής ώρας στην Αμερική, εγκρίνοντας το νομοσχέδιο Sunshine Protection Act, το οποίο καταργεί την υποχρεωτική αλλαγή της ώρας 2 φορές το χρόνο. Στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετατοπίζουν τα ρολόγια μία ώρα μπροστά το καλοκαίρι από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να υπάρχει περισσότερο φυσικό φως το απόγευμα για να εξοικονομείται ηλεκτρισμός, ενώ κάθε φθινόπωρο τα ρολόγια επιστρέφουν στη χειμερινή ώρα. Η πρακτική ήταν αντιδημοφιλής στους αγρότες και καταργήθηκε μετά τον πόλεμο, επανήλθε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και τυποποιήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα με νομοθεσία το 1966. Ορισμένες πολιτείες όπως η Χαβάη και η Αριζόνα, το Πουέρτο Ρίκο και οι Παρθένες νήσι δεν ακολουθούν αυτή την αλλαγή. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα προσπαθήσει πολύ για να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, χαρακτηρίζοντας κοστοβόρα και ιδιαίτερα εξαντλητική αλλαγή ώρας 2 φορές το χρόνο. Τώρα βέβαια υπάρχουν και επικριτές της μόνιμης θερινής ώρας που επισημαίνουν ότι θα οδηγήσει σε πιο σκοτεινά χειμωνιάτικα πρωινά, κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει πιο επικίνδυνη την οδήγηση τις πρώτες πρωινές ώρες. Όσοι υποστηρίζουν τη διατήρηση της χειμερινής ώρας επικαλούνται ωφέλη για την υγεία και το περισσότερο φυσικό φως το πρωί, όπως και η βελτίωση του κύκλου του ύπνου. Συνολικά, μόνο περίπου το 1/3 των χωρών παγκοσμίως εφαρμόζει κάποια μορφή θερινής ώρας, με τη συντριπτική πλειονότητα να βρίσκεται στην Ευρώπη. Με εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, την Ισλανδία, τη Ρωσία και την Τουρκία. Ενώ στην Αφρική μόνο η Αίγυπτος διατηρεί θερινή ώρα. Εντό στο Ελλάδα ακολουθούμε το Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένουμε. Και περιμένουμε. Είχαμε μια καλή δικαιολογία, λέει, την πανδημία. Καλά. Τα περιμένουμε.

ο Κουβανέζος Χοχέ Μαρτί. Αυτός έγραψε τα Γκουάνταναμέρα, το οποίο βέβαια έχει μια μεγάλη διαφωνία εάν είναι Γκουάνταναμέρα ή αν είναι Γκουάνταναμέρα. Γιατί αν είναι, λέει, Γκουάνταναμέρα, είναι η γυναίκα από το Γκουαντάναμο. Εάν είναι Γκουάνταναμέρα, μάλλον, λέει, αναφέρεται σε κάτι διαφορετικό και όχι αυτό εδώ. Το δε Γκουαχίρα, που λέει Γκουαχίρα Γκουάνταναμέρα, έχει να κάνει με το με ένα είδος κουβανέζικης αγροτικής μουσικής. Έτσι λέει το AI εδώ, τι να πω. Εγώ ξέρω ότι μου το τραγουδούσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου για να φάω όταν ήμουν μικρός. Δεν έτρωγα μικρός. Τελικά τα κατάφερε, τρώω συνέχεια από τότε. Γκουάνταναμέρα. Α, τι βλέπω. 4 λεπτάκια, 3 λεπτάκια για τις 10. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και για σήμερα την επικοινωνία μας. Τι λες, πώς πέρασε η ώρα? Για μένα πέρασε πάρα πολύ ευχάριστα. Ελπίζω το ίδιο να ήταν και για εσάς, να ήμασταν μια πολύ καλή συντροφιά στο πρωινό της Κυριακής σας. Εντός πόλης, εκτός πόλης, σε σπίτι, σε εξοχικό, σε αυτοκίνητο, σε παραλία. Κάτι τέτοιες εικόνες φτιάχνουμε στο μυαλό μας και προσπαθούμε να ταιριάξουμε με αυτά τα δικά σας και εμείς με τη μουσική και τα τραγούδια που επιλέγουμε. Σε ρυθμό σουκού, Σαββατοκύριακο, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιο Τσαρουχάς κοντά σας. Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μαζί σας. Θα πάμε να τονώσουμε λίγο το χρώμα. Ναι. Και με το καλό, Σάββατο 1η Αυγούστου, εδώ θα είμαστε. Γεροί να είμαστε, πρώτο Θεός. Να είστε καλά, να προσέχετε στις παραλίες. Και με τη ζέστη, και με το κολύμπι και με τη ζέστη. Δεν χρειάζεται να ανοίγεστε στα βαθιά. Εντάξει, κάντε παράλληλα με την παραλία, όχι κάθετα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα... τόσο βέβαια στα παιδιά δεν το συζητάμε, αλλά μην ξεχνάτε και τους ηλικιωμένους και στα ζώα μας. Και αυτά έχουν ανάγκη. Αφήστε ένα ποτηράκι νερό, όλο και κάποιος θα το πιει. Όλο και κάποιο από αυτά τα τετράποδα που κυκλοφορούν, αλλά και τα πετούμενα. Τα πετεινά του ουρανού θα χρειαστούν το νεράκι. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στην Ελλάδα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Μόνο στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές, στις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Σύμφωνα με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Σπύρο Βαρσάμι, η στατιστική δείχνει ότι 9 στις 10 πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και όχι από πρόθεση. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Το ασθενοφόρο ανατράπηκε. Μετέφερε έναν άντρα στο νοσοκομείο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε κάρπα όταν έγινε η σύγκρουση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνάται αν ο θάνατος του ασθενή ήταν από το τροχαίο ή αν είχε ήδη εκπνεύσει λόγω της ανακοπής. Ένας 66χρονος βίασε μια 60χρονη μέσα στο διαμέρισμά της, όταν εκείνη αρνήθηκε να έρθει σε επαφή μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, στους οποίους και ομολόγησε την πράξη του. Ενίσχυση του τζίρου προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από τις θερινές εκπτώσεις που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Σήμερα θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Η ώρα του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026 έφτασε. Η τυπικά γηπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με τη φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Σε πεντάωρη θέση εργασίας προχωρούν σήμερα το απόγευμα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης σε τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Οι διανομές έχουν κηρύξει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα του Περού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. Η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, Ίντιτ Σίλμαν, κατέταξε αυτή την εβδομάδα τους κροκόδηλους του Νείλου στην κατηγορία της πανίδας εκτρεφόμενης σε αιχμαλωσία, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε φυλακές. Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκρίβρ, χαιρέτησε το μέτρο. Ο ίδιος είχε προτείνει το Δεκέμβριο να χρησιμοποιούνται κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr. με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με δύο ταχύ αυτοκίνητο. Το ασθενοφόρο ανατράπηκε. Μετέφερε έναν άντρα στο νοσοκομείο, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή, ενώ ο δεύτερος διασώστης φέρεται να του έκανε κάρπο όταν έγινε η σύγκρουση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός του ασθενοφόρου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ενώ διερευνάται αν ο θάνατος του ασθενή ήταν από το τροχαίο ή είχε ήδη εκπνεύσει λόγω της ανακοπής. Ένας 66χρονος βίασε μία 60χρονη μέσα στο διαμέρισμά της όταν εκείνη αρνήθηκε να έρθει σε επαφή μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, στους οποίους και ομολόγησε την πράξη του. Ενίσχυση του τζίρου προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από τις θερινές εκπτώσεις που είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σήμερα τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η ώρα του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ έφτασε. Η τυπικά γηπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με τη φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν τεθεί αντιμέτωπες συνολικά 14 φορές από το 1952. Σε πεντάωρη θέση εργασίας προχωρούν σήμερα το απόγευμα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης σε τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων. Η στάση εργασίας είναι από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Ο απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανκόκ την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 34 νεκρούς μετά το θάνατο σήμερα 20χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
13: FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων και κλείνει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, αναφέρει, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξεπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στην Ελλάδα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μόνο στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές στις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook στην Ελλάδα. Η εφαρμογή φαίνεται να λειτουργεί στα κινητά τηλέφωνα. Αντίστοιχα, το Instagram, που επίσης ανήκει στη Meta, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα ως τις 5 το απόγευμα καταναλωτές στο Πανόραμα και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεμυρτιάς, Αμυγδαλαίων, Νυμφών, Ανήξεως, Χρυσανθέμων, Ανεμόνων και Ειρήνης. Ενίσχυση του τζίρου προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από τις θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Σήμερα τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η ώρα του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026 έφτασε. Η τυπικά κυπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με τη φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Ο μελλοντικός πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα εγκαταλείψει το σχέδιο της ψηφιακής ταυτότητας σε πανεθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός του. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 41. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τα Βαλκάνια. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εκαθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, αναφέρει, σημειώνοντας ότι η κυβερνητική πορεία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνά το δάχτυλο για το τρελόφαγο πότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και με τις ευλογίες της πολιτικής της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους, βιοπαλιστές αγρότες, τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Την ακρίβεια αναδεικνύει ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 69% των ερωτώμενων σε έρευνα της Προράτα, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Σύμφωνα με την έρευνα, 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές, ενώ το 48% των ατόμων 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία, ποσοστό που ανέρχεται στο 49% μεταξύ των ανέργων. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων που αγγίζει το 43% αναφέρει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Το 62% αναμένει επιδείνωση της οικονομίας, ενώ μόλις το 11% εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση. Πιο σύνθετη είναι η εικόνα όσον αφορά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Το 73% θεωρεί ότι στην υπόθεση των τεμπών υπήρξε προσπάθεια κυβερνητικής συγκάλυψης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά στα Σελήνια Σαλαμίνα. Στους κατοίκους εστέλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Έφτασε η μεγάλη ώρα του τελικού στο Μουντιάλ. Η τυπικά γηπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με τη φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Το δικό του μήνυμα εν ώψη του τελικού του Μουντιάλ έστειλε ο Λιονέλ Μέση. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη της Αργεντινής με την Ισπανία, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους Αργεντινούς, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την παρουσία του στην Αλμπισελέστε. Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγραψε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός τρίλος. Στροφή προς τα μετρητά κάνουν οι Ρώσοι, καθώς οι συνεχείς διακοπές στο ίντερνετ προκαλούν προβλήματα στις πληρωμές με κάρτα. Παράλληλα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να γλιτώνουν φόρους, ενώ η οικονομική πίεση όλο και αυξάνεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που πλέον έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Βουτιά στη μουσική, FM 100.
6: FM 100.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά στον οικισμό Μιλάκη Λιβερίου στην Εύβοια, με το 112 να στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στα σελήνια Σαλαμίνας με τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής να έχει κινητοποιηθεί για την κατάσβεση. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Ωστότε, θα παραμείνουν υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Ανωδική πορεία αναμένεται να ακολουθήσουν οι τιμές των καυσίμων το επόμενο διάστημα, με τις επιπτώσεις να περνούν σταδιακά και στα βασικά αγαθά, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο θερμό καλοκαίρι. Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του κλάδου των καυσίμων, η αγορά καυσίμων, η περιορισμένη έκπτωση που είχε παρατηρηθεί στις τιμές των διελιστηρίων, δεν έγινε ουσιαστικά αισθητή στην αγορά, καθώς αφενός τα μικρή κατά 10 λεπτά και αφετέρου απορροφήθηκε από νέες αυξήσεις και την αλυσίδα διανομής μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Την ακρίβεια αναδεικνύει ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 69% των ερωτώμενων σε έρευνα της Προράτα, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παρακθέν έργο. Λες και ζούμε σε άλλη χώρα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνά το δάχτυλο για το τρελόφαγο πότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και με τις ευλογίες της πολιτικής της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Η ώρα του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026 έφτασε. Η τυπικά γηπεδούχος Ισπανία κοντράρεται με την φιλοξενούμενη Αργεντινή απόψε στο MetLife Stadium του New Jersey με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη της Αργεντινής με την Ισπανία, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέσι έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους Αργεντινούς, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την παρουσία του στην Αλμπισελέστε. Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, έγραψε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός θρύλος. Πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία μετά τον ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απομάκρυνε από τη θέση του τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

χάλασα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάνος νύχτα το όνομα της αφήνει. Γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη δασική έκταση στο Μελισσοχώρι της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά που ξέσπασε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συναγερμός για φωτιά στον οικισμό Μιλάκη Αλιβερίου στην Εύβοια. Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα σελήνια Σαλαμίνας, με τεράστια δύναμη της πυροσβεστικής να έχει κινητοποιηθεί για την κατάσβεση. Και εκεί εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται από την περιοχή Πανόραμα προς την παραλία Σελήνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία. Ωστότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Σε πλήρη εξέλιξη ο πρώτος καύσωνος του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται αύριο και μεθαύριο, όταν σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 41. Από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, καθώς ψυχρές αερίες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας από τα Βαλκάνια. Την ακρίβεια αναδεικνύει ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας το 69% όσων ρωτήθηκαν σε έρευνα της ProRata, ενώ το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. 6 στους 10 δεν θα πάνε φέτος διακοπές, ενώ το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο μετανάστευσης μέσα στην επόμενη πενταετία. Ποσοστό που ανέρχεται στο 49% μεταξύ των ανέργων. Παράλληλα, πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων που αγγίζει το 43% αναφέρει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση του παιδιού για οικονομικούς λόγους. Το 62% περιμένει επιδείνωση της οικονομίας, ενώ μόλις το 11% εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάντικη ανάρτησή του. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με έναν αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν το απόγευμα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα την προηγούμενη Τετάρτη σε τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αττική. Οι διανομείς έχουν κηρύξει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, την ώρα του τελικού του Μουντιάλ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 έφτασε. Η Ισπανία κοντράρεται με την Αργεντινή απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο MetLife Stadium στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν τεθεί αντιμέτωπες συνολικά 14 φορές από το 1952. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr. Με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Μεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
8: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Η ευχή και η προσευχή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη δασική έκταση στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Πυρκαγιά αυτή την ώρα στο Ροδολίβο Σερών επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Σε εξέλιξη φωτιά και στο Μιλάκι Ευβίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για αύριο Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκύη, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Ως τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 φωτιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Το πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αναμένεται να φτάσει έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια πυρωτικά, ενώ αποκλιμάκωση περιμένουμε από την Πέμπτη, οπότε η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη και κατά 8 ή με 10 βαθμούς Κελσίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μουδανίων Παλιουρίου, στο ύψος της κρυοπηγής στη Χαλκιδική. Δύο ταχύ που οδηγούσε 20χρονος από την Αλβανία προσέκρουσε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Τραυματίστηκαν ακόμη τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του ΙΧ. Ξεκίνησε η εφαρμογή της έκτακτης έκπτωσης σε αμόλυδη και ντίζελ εν μέσω νέων ανατιμήσεων στα καύσιμα, με το όφελος για τις καταναλωτές πάντως να είναι ελάχιστο, καθώς οι διεθνείς τιμές του Brent καταγράφουν νέα άνοδο. Το μέτρο που αποτυπώνεται ήδη στα τιμολόγια των δηληστηρίων θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα λόγω των θερινών εκπτώσεων, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά τζίρος και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από 2 έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, που ολοκληρώνεται με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητα, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού άσκησε η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα την προηγούμενη Τετάρτη στην Αθήνα. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη μάχη της Αργεντινής με την Ισπανία, με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο του Μουντιάλ, ο Λεονέλ Μέση έστειλε συγκινητικό μήνυμα στους Αργεντινούς, εκφράζοντας τα συναισθήματά του. Ό,τι και αν συμβεί, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αργεντινός θρύλος. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
11: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
12: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράριος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρροτικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για αύριο Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή με ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης, οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Ροδολίβο Σερών. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 φωτιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Ωστότε παραμένουν υποκράτηση. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, που ολοκληρώνεται με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρα Κοντού. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητα, σημειώνοντας ότι η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα το απόγευμα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Οι διανομείς έχουν κηρύξει στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα λόγω των θερινών εκπτώσεων με προτινόμενο ωράριο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά τζίρο έως και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από 2-5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ξεκίνησε εφαρμογή της έκτακτης έκπτωσης σε αμόλυβδη και ντίζελ εν μέσω νέων ανατιμήσεων στα καύσιμα, με το όφελος πάντως για τους καταναλωτές να είναι ελάχιστο, καθώς οι διεθνείς τιμές του Brent καταγράφουν νέα άνοδο. Το μέτρο που αποτυπώνεται ήδη στα τιμολόγια των δηληστηρίων θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου. Έφτασε η ώρα του μεγάλου τελικού για το Μουντιάλ. Η Ισπανία κοντράρεται με την Αργεντινή απόψε στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος στο MetLife Stadium του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την κορυφή του πλανήτη. Η Ισπανία και η Αργεντινή έχουν τεθεί αντιμέτωποι συνολικά 14 φορές από το 1952. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, υδράγυρος θα αγγίξει τοπικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά. Αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεση στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και για αύριο Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει το μεσημέρι στο Μελισσοχώρι, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ροδόλιβο Σερών. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μιλάκι της Εύβοιας. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις, έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι που συνελήθησαν στο πλαίσιο έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη, την οποία αποκαλεί για άλλη μια φορά τουρκική, διατυπώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναστολή λειτουργίας 47 δημοτικών νηπιαγωγείων και μειονοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 26-27 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με βάση τα δεδομένα εγγραφών. Αν την επόμενη χρονιά υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητα, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει άλλα ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα στα μεσάνυχτα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους με αφορμή το θάνατο 20χρονου διανομέα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική. Ανοιχτά ήταν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα λόγω των θερινών εκπτώσεων μέχρι αυτή την ώρα. Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά τζίρο έως και 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από 2 έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ξεκίνησε εφαρμογή της έκτακτης έκπτωσης σε αμόλυβδη και ντίζελ εν μέσω νέων ανατιμήσεων στα καύσιμα, με το όφελος για τους καταναλωτές πάντως να είναι ελάχιστο, καθώς οι διεθνείς τιμές του Μπρέντ καταγράφουν νέα άνοδο. Το μέτρο που αποτυπώνεται ήδη στα τιμολόγια των δηληστήριων θα διαρκέσει ως τις 31 Αυγούστου. Αργεντινή και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες απόψε στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ο πολυαναμενόμενος αγώνας στο MetLife Stadium στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών με έπαθλο το βαρύτερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της, ενώ η Ισπανία παραμένει αίτητη εδώ και 37 αγώνες, φτάνοντας στον τελικό έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ σε 7 παιχνίδια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Πλανήτης Εύα» με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 το απόγευμα, αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε Κυριακή, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μας με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη μόδα, για θέματα που αφορούν στην ομορφιά, σε well-being ιστορίες, για θέματα που αφορούν στην άσκηση, για θέματα που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή και να μας ενημερώσουν για ό,τι μας αφορά και για ό,τι μας απασχολεί. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί, FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για όσους εργάζονται, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, συνεχίζουν και εργάζονται και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς τους υπόλοιπους που καταφέρετε πραγματικά να ξεκλέψετε χρόνο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες, να αποφορτιστείτε από την εβδομάδα, από την καθημερινότητα της εβδομάδας και πραγματικά έτσι να αναζωογονηθείτε, θα πω εγώ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Δεν τελείωσε ακόμη το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι ίσως ετοιμάζουν βαλίτσες, ετοιμάζουν τις διακοπές τους και από αύριο να ξεκινάει και η καλοκαιρινή τους άδεια. Κάποιοι ίσως να βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περίοδο διακοπών. Πάντως, όπου και αν έχει, να είστε καλά, με θετική διάθεση, με καλή διάθεση, με καλή παρέα και πάνω απ' όλα με υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ως προς τη θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ασχοληθούμε με τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας τα βερίκοκα. Επίσης, αν ψάχνεις μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα σου προσφέρει ευεξία αλλά και κίνηση, σου έχω τη λύση με παραδοσιακούς χορούς μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο εντόπισα και θα μοιραστώ μαζί σου. Επίσης, λευκή μπόχο μπλούζα είναι εδώ, στη στήλη της μόδας, όλα τα στυλ για ένα αγαπημένο all fashion 70's καλοκαίρι. Τα ωφέλη του ήλιου για τον οργανισμό μας, οι ευεργετικές ιδιότητες που έχει ο ήλιος και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, μαζί θα δημιουργήσουμε τις δικές μας χειροποίητες μάσκες καλοκαιριού. Do it yourself, αγαπημένες ιστορίες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφω αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσω σαν τη θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα και στον FM 100. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Πλανήτη Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, με θέματα που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, θέματα διατροφής, θέματα καθημερινότητας, θέματα που μπορεί να ομορφύνουν, θα πω εγώ, την καθημερινότητά μας, ή να μας ενημερώσουν για οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να χρήζει την προσοχή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαι στο onme.gr, ένα site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά, με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την ιατρική επιστήμη, αλλά θέματα έτσι βατά, κατανοητά, ακόμα και για όσους δεν έχουμε καμία απόλυτη σχέση με την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και ενίοτε παρουσιάζει θέματα τα οποία αφορούν στη διατροφή. Με ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε. onme.gr, διατροφή και τα 8 πολύτιμα ωφέλη που έχει το βερίκοκο. Ο σπυρινόκαρπος, το φρέσκο βερίκοκο, είναι ένα φρούτο το οποίο έχει ένα σκληρό κουκούτσι στο κέντρο του. Τα βερίκοκα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Έχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε διαβάσει. Έχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των ματιών, του δέρματος αλλά και του εντέρου. Αυτά υποστηρίζει η συνεργάτηδα του Sevelan Clinic, διαιτολόγος, η κυρία Beth Σβεργουμονή, αν το λέω και σωστά το συγκεκριμένο επίθετο. Τα βερίκοκα λοιπόν όχι μόνο είναι υγιεινά, αλλά ορισμένοι ειδικοί τα θεωρούν και υπερτροφή, διότι είναι χαμηλά σε θερμίδες, πλούσια σε φυτικές ίνες και σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Β' καροτίνη, λουτεΐνη, κάλιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Ε, αλλά και ζεαξανθίνη. Η πρόληψη λοιπόν καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών είναι μία από τις σημαντικές, αν θέλεις, από τα σημαντικά ωφέλη μάλλον που έχουν τα βερίκοκα. Η πρόληψη βοηθάει βέβαια πάντα, αλλά τα ωφέλη που έχουν τα βερίκοκα είναι και η πρόληψη καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών. Η β' καροτίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και οι βιταμίνες Α, Σ και Ε λειτουργούν

Ο οξυδοτικός στρες συμβαίνει όταν υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες, οδηγώντας σε βλάβη των κυττάρων και των ιστών. Έρευνες έχουν συνδέσει αυτή τη διαδικασία με χρόνιες ασθένειες όπως καρκίνος, καρδιαγιακή νόσος, φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα βερίκοκα ωφελούν στο να έχουμε καλύτερη όραση και υγεία των ματιών. Μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι η βιταμίνη Α και η Β καροτίνη, η ουσία που χρησιμοποιεί το σώμα για να παράγει βιταμίνη Α, είναι σημαντικά για την υγεία των ματιών. Η Β καροτίνη είναι επίσης αυτή που δίνει στα βερίκοκα το χαρακτηριστικό τους πορτοκαλί χρώμα. Η βιταμίνη Α και η Β καροτίνη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καταράκτη, στην πρόληψη της νυχτερινής τύφλωσης, στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης οφθαλμικών ασθενειών, αλλά και στο να αντιστρέψετε την απώλεια όρασης που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Το βερίκοκο βελτιώνει την πεπτική υγεία. Ένα φλιτζάνι βερίκοκα, περίπου δηλαδή 155 γραμμάρια, έχει περίπου 3,1 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό μας δίνει σχεδόν το 10% της συνιστόμενης ημερήσιας ποσότητας για ενήλικους 19 έως 30 ετών. Σε τι άλλο ωφελούν τα βερίκοκα, σε πιο υγιή επιδερμίδα? Οι βιταμίνες Α και Σ όχι μόνο προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, αλλά η βιταμίνη Σ βοηθά επίσης στην αύξηση της ποσότητας κολαγόνου στο δέρμα. Το κολαγόνο δίνει στο δέρμα τη δομή που χρειάζεται για να είναι ισχυρό. Επίσης, τα βερίκοκα συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, προστατεύουν από βλάβες στο ύπαρ, αλλά και τα βερίκοκα μπορούν να αποκαθιστήσουν τους ηλεκτρολίτες και την ισορροπία των υγρών μετά από έντονη σωματική άσκηση χάρη στο κάλιο και το νερό. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το βερίκοκο όντως αποκαθιστά τους ηλεκτρολίτες. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμο, κυρίως όταν γυμναζόμαστε, αλλά και στην περίοδο του καλοκαιριού, έτσι, που υδρώνουμε πολύ πιο συχνά. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Ιωαννίδη Σέβα. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε, μόλις έχουμε ξεκινήσει. Πλανήτη Σέβα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα Κυριακής δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί έτσι ξεκινάμε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική ιστορία. Ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν σε διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, στην περιποίηση της επιδερμίδας του προσώπου μας. Έχουμε τέτοιο θέμα και σήμερα και από το απόγευμα της Κυριακής και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα θέλω να πιστεύω, όπως και το θέμα το οποίο ακολουθεί και αφορά στην άσκηση. Βρισκόμαστε στο say.gr, είναι ένα site το οποίο και από τον τίτλο αντιλαμβάνεσαι, από το ομότιτλο περιοδικό, από το ομότιτλο έντυπο, ότι πρόκειται για θέματα που αφορούν στην άσκηση. Παραδοσιακή χορή, η εναλλακτική μορφή άσκησης για κίνηση, ευεξία και σύνδεση. Αυθόρμητα γλέντια, οργανωμένα φεστιβάλ, πανηγύρια σε χωριά, νησιά, αλλά και στο κλίνον άστι, μια έντονη στροφή της νεολαίας προς την παράδοση. Όλα σε βάζουν λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτείς, να ξεκινήσεις ένα διαφορετικό, αυθεντικό είδος άσκησης που λέγεται ελληνική παραδοσιακή χορή. Το καλοκαίρι λοιπόν ίσως να είναι τελικά ιδανική εποχή για να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να επιστρέψεις σε κάτι που αγαπάς. Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα νησί, είτε σε μία πόλη, οι ευκαιρίες για παραδοσιακό χορό είναι παντού. Σε πανηγύρια, μαθήματα, ακόμα και σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειδικός, αρκεί να έχεις διάθεση να κινηθείς, να νιώσεις και να αφαιθείς. Αν σκέφτεσαι τρόπους να κινηθείς περισσότερο, να νιώσεις πιο ελεύθερα και να συνδεθείς με τον εαυτό σου αλλά και με τους άλλους, η εκμάθηση παραδοσιακών χορών είναι μια ιδανική επιλογή που τα συνδυάζει όλα και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά είναι και ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης, άσκησης και κοινωνικοποίησης που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου και έχει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη να σου προσφέρει, πολλά θετικά. Χοροθεραπεία λοιπόν, τα οπίστευτα ωφέλη που έχει για την υγεία αλλά και το σώμα. Τα ωφέλη του χορού, εάν γραφτείς σε ένα σύλλογο ή σε μια σχολή χορού όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί, θα νιώσεις άμεσα τα πλεονεκτήματα της νέας σου δραστηριότητας. Με τους παραδοσιακούς χορούς δουλεύεις ολόκληρο το σώμα σου χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Διορθώνεις τη στάση του σώματός σου, ενισχύεις τη δύναμή σου, βελτιώνεις την ισορροπία αλλά και το συντονισμό σου. Οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί και τα βήματα ενεργοποιούν το σώμα και το μυαλό σου ταυτόχρονα, βοηθώντας τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, μειώνεις το άγχος και ενισχύεις τη διάθεσή σου, αφού η κίνηση σε συνδυασμό με τη μουσική μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Σκέψου για παράδειγμα έναν απλό χορό, όπως ο Καλαμαθιανός. Με ένα βασικό ρυθμό και επαναλαμβανόμενα βήματα, μπορείς πολύ γρήγορα να συμμετέχεις, ακόμα και αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία. Το σώμα σου αρχίζει να ακολουθεί το ρυθμό, η αναπνοή σου γίνεται πιο ελεύθερη και χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κύκλο που σε παρασύρει θετικά. Η δύναμη της κοινότητας μέσα από τον παραδοσιακό χορό, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των παραδοσιακών χορών, είναι η αίσθηση της κοινότητας. Κρατώντας τα χέρια σε έναν κύκλο, νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ότι είσαι μέρος μιας ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, όπου πολλές φορές νιώθεις αποσυνδεδεμένος από τους άλλους. Ο χορός σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω σου, δημιουργώντας μια αίσθηση σύνδεσης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακοί χοροί σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά και στον ίδιο στον εαυτό. Μέσα από την κίνηση εκφράζεις συναισθήματα που ίσως δεν μπορείς να πεις με λόγια, να τα εκφράσεις. Αφήνεσαι λοιπόν στο ρυθμό, χαλαρώνεις και επιτρέπεις τον εαυτό σου να βιώσει τη στιγμή. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ψυχική σου υγεία, καθώς μειώνει την ένταση της καθημερινότητας και δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας. Επιστροφή στην παράδοση. Η παραδοσιακή χορή είναι επίσης ένας τρόπος να διατηρήσεις ζωντανή την παράδοση και την ιστορία του τόπου σου. Κάθε βήμα, κάθε ρυθμός έχει τις ρίζες του σε μια διαφορετική περιοχή και κουβαλά ιστορίες, συναισθήματα και εμπειρίες γενναιών. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός επίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του χορού γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Για πρώτη φορά, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός κατάφερε να ενταχθεί στο Curriculum of Department of Dance Education του Department of Education της Νέας Υόρκης. Μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη λαογραφία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συνέβησαν υπό την καθοδήγηση του
αναπληρωτή καθηγητή, όπως διαβάζω εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο, κύριου Χρήστου Παπακώστα. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή αναδεικνύει τη σημασία του ελληνικού χορού, όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τη συνεργασία, αλλά και την αυτοέκφραση των μαθητών. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω και για τον παραδοσιακό χορό, τον οποίο μπορούμε πραγματικά να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, εάν θέλουμε να ασκηθούμε και αν θέλουμε φυσικά να παραμείνουμε σε σύνδεση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Πάμε σε μία σύντομη έτσι, μουσική ανάσα. Αμέσως μετά ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο, πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
12: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
13: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
12: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
13: Μουσικές και διαδικτυακές.
12: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
13: Πλανήτης Εύα.
12: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
13: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
12: Και πού το συναντάμε?
13: Στον FM 100.
12: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα FM 100 πάντα. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτης Εύα, απόγευμα Κυριακής. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επικοινωνούμε φυσικά στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Συνέχεια λοιπόν στο Πλανήτη Εύα με μόδα. Βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, στο vogue.gr. Δεν θέλει συστάσεις, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα θέμα φυσικά το οποίο αφορά στη μόδα και μόνο στη μόδα. Λευκή μπόχο μπλούζα, όλα τα στυλ για ένα 70's καλοκαίρι. Η έμπνευση λοιπόν της σεζόν, η οποία έρχεται από τις πασαρέλες. Το μπόχο top είναι must του καλοκαιριού. Το boho chic δεν βασίζεται πάντα σε floral μοτίβα και patchwork λεπτομέρειες. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό η αισθητική αποκτά μια πιο minimal και εκλεπτισμένη διάθεση με πρωταγωνίστρια την boho μπλούζα σε cloud dancer, την απαλή υπόλευκη απόχρωση που η Pantone έδειξε ως χρώμα της χρονιάς. Αναζωογονητική ανάμεσα στα έντονα πραγματικά floral prints, τις γήινες τερακότες και τα μπλε του κοβαλτίου που κυριάρχησαν στις πασαρέλες για το καλοκαίρι. Αυτό. Αυτή η ήρεμη διακριτική απόχρωση εμφανίστηκε παντού, από κουμπιά και τόπ με βολάν μέχρι μεταξωτά, αλλά και συλλογές αγαπημένων σχεδιαστών μόδας. Η λευκή μπόχο μπλούζα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, την έχουμε ξαναδεί και παραμένει ένα κομμάτι που αποπνέει ανεπιτίδευτο ρομαντισμό και ελευθερία. Από τα βασικά κομμάτια της καρδαρόμπας αυτού του καλοκαιριού. Καταρχάς ξεκινάμε με το κοντό τόπ με τυράντες σε μορφή, σε ύφος μπόχο αν θέλεις, με μορφή δαντελένιου ντεκολτέ, με κοντή σιλουέτα και απαλή λεπτομέρεια σε βολάν, σε συνδυασμό πάντα με ασορτή ίσως παντελόνι, κάπρι ή φορεμένη ακόμη και με μπότες για μια πιο funky αίσθηση, αποτυπώνει αυτή την αβίαστη ισορροπία μεταξύ casual και chic. Μπλούζα με βολάν, είδαμε και αυτή την τάση σε μια πιο ρομαντική εκδοχή. Φιλική χρειά με σιλουέτες με τυράντες, φλωράλ δαντέλα, εντυπωσιακά δεκολτέ και βολάν, σε συνδυασμό με τζιν, μελινά παντελόνια, οι φαρδιές φούστες, τα λουκς κινούνταν εύκολα μεταξύ του ρομαντισμού και της νοσταλγικής μπόχο γοητείας της δεκαετίας που επικράτησε κυρίως κάπου εκεί στη δεκαετία του 2000. Επίσης, μποέμι κοντίνσιμο παραμένει ακρογωνίαος λίθος του οίκου Κλοέ, εκφρασμένο μέσα από αέρινες λευκές λευκές μπόχο μπλούζες με κάπα και ανάγλυφους ώμους, σε συνδυασμό με ψηλόμεσα σόλτς, oversize ζώνες και γόβες στην πασαρέλα. Το look δίνει την αίσθηση ρετρό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και trendy. Διάφανης μπλούζα. Διαφανής μπλούζα. Σχεδιαστές αγαπημένοι υιοθέτησαν διαφανή υφάσματα σε όλες τις συλλογές τους, από δαντέλα και τούλι μέχρι διαφανές μετάξι. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο αισθησιακή εκδοχή του boho look. Δελικάτη, εντυπωσιακή και ιδανικά συνδυασμένη με jean, μίνι φούστες. Η εκδοχή λοιπόν που έρχεται με έντονα μανίκια, ψηλό λαιμό, δεμένο με oversize φιόγκο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δίνει αέρα αλλά και λάμψη από τη δεκαετία του 70. Όποια εκδοχή και αν επιλέξεις, εσύ θυμίσου ότι φροντίζουμε πάντα να προσαρμόζουμε τη μόδα σε εμάς και να μην προσαρμοζόμαστε εμείς τη μόδα, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει.

Πλανήτη Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, μαζί παρέα συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνούμε στα social, στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram, FM 100 SKG και η συνέχεια έρχεται με ήλιο, και τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου στον οργανισμό μας. Βρισκόμαι στο www.iatronet.gr και κατευθείαν θα σου μιλήσω για τα ωφέλη του ήλιου στον οργανισμό μας. Συνήθως λοιπόν, λέει, όταν αναφερόμαστε στην ηλιοθεραπεία, μιλάμε ή διαβάζουμε για τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος στην επιδερμίδα μας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο ήλιος έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Το σώμα μας δημιουργεί μία ορμόνη που ονομάζεται μελατονίνη, η οποία μας βοηθά να κοιμηθούμε. Μειώνει το άγχος. Η ηλιοθεραπεία μας βοηθά να χαλαρώσουμε, γιατί ηρεμεί τους μύες και βοηθά στη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Διατηρεί την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Η ηλιοθεραπεία βοηθά στην ενεργοποίηση του μονοξιδίου του αζότου που βρίσκεται στο ανώτερο στρώμα του δέρματος και βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Γι' αυτό και μας βοηθά να διατηρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Διατηρεί γερά οστά. Η βιταμίνη D βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου στον οργανισμό και κάνει τα οστά μας πιο δυνατά. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το φως του ήλιου είναι μια πανάρχια μέθοδος για τη θεραπεία αυτοάνωσων ασθενειών. Είναι το καλύτερο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο ακούμε αρκετά συχνά, ότι ο ήλιος κάνει καλό, μας φτιάχνει τη διάθεση. Η ηλιοθεραπεία λοιπόν ενισχύει τη διάθεσή μας. Μία ηλιοθεραπεία 15 λεπτών μας δίνει ενέργεια και νιώθουμε πολύ πιο ήρεμοι. Επίσης, ο ήλιος βοηθά στην επούλωση δερματικών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, η ηλιοθεραπεία νωρίς το πρωί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ακραία δερματικά προβλήματα όπως η ψωρίαση. Ο ήλιος κρατά το διαβήτη υπό έλεγχο, διότι η βιταμίνη D βοηθά στην παραγωγή ινσουλίνης στον οργανισμό μας. Κατά συνέπεια, η ηλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή και τον έλεγχο του διαβήτη. Επίσης, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ που εκτέθηκαν σε έντονο φως είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και λύθης. Η ηλιοθεραπεία είναι επίσης εξαιρετική και για τα μάτια. Η βιταμίνη D, η βιταμίνη της όρασης, παίζει ρόλο και εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάμε τον ήλιο για καλύτερη όραση. Απλώς στεκόμαστε στον ήλιο για 15 λεπτά. Συνεπώς, πρέπει να εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο, αλλά με μέτρο και φυσικά με πρόληψη. Η ηλιοθεραπεία μέχρι 30 λεπτά και αντιλιακά σώματος προτρέπει το συγκεκριμένο άρθρο και προσώπου που ενυδατώνουν την επιδερμίδα μας αλλά και μας παρέχουν προστασία από τον ήλιο. Και μάλιστα αντιλιακά τα οποία θα πρέπει να έχουν και υψηλό δείκτη προστασίας για ενυδάτωση, εμπλουτισμένα με τα κατάλληλα στατικά προκειμένου να προστατεύσουμε το δέρμα μας. Αυτά είχα να σου πω λοιπόν σε σχέση και με τα ωφέλη του ήλιου της ηλιοθεραπείας για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, για εμάς.

Εδώ είμαστε. Μέλισσα Άιρους, I can buy myself flowers. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συνέχεια πάντως, όχι με λουλούδια, αλλά με ιστορίες ομορφιάς. Και μάλιστα, do it yourself, αγαπημένες ιστορίες. Εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε αρκετές φορές με χειροποίητες μάσκες ομορφιάς, δημιουργώντας τις δικές μας μάσκες ομορφιάς με υλικά τα οποία έχουμε ως επιτοπλίστων στην κουζίνα μας, στα δουλάπια του σπιτιού μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο www.biosophy.gr και τι ακριβώς συμβαίνει με τις σπιτικές αυτές φυσικές μάσκες ομορφιάς. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι αυτή η εποχή που πραγματικά έτσι μπορούμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Η φύση μας προσφέρει απλόχερα ζουμερά, αρωματικά, πολύτιμα φρούτα. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο στο biosophy.gr και θα πάω κατευθείαν στο θέμα, θα προχωρήσω εκεί. Με μάσκα ενυδάτωση θα ξεκινήσουμε, με καρπούζι. Ιδανική λέει για αφυδατωμένο, θα μπω δέρμα. Υλικά: 2 κουταλιές της σούπας πολτοποιημένου καρπούζι, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι, προαιρετικά. Απλώνουμε σε καθαρό πρόσωφο, αφήνουμε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Το καρπούζι ξεδιψάει το δέρμα και προσφέρει άμεση φρεσκάδα. Μάσκα λάμψης με ροδάκινο και μέλι. Τι έχω να σου πω, ότι την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη μάσκα. Είναι καταπληκτική και μάλιστα μπορείς να δημιουργήσεις μία έτσι λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ημέρες και να την επαναλάβεις και την επόμενη ημέρα, διότι είναι μια μάσκα η οποία πραγματικά είναι τόσο αθώα, τόσο αγνή, ιδανική για θαμπό, άτονο δέρμα. Τι θα χρειαστείς? Ένα όριμο ροδάκινο το οποίο θα λιώσεις πολύ καλά. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μεταξύ τους, απλώνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Το ροδάκινο αναζωογονεί το δέρμα, ενώ το μέλι, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές πραγματικά για τα ωφέλη που έχει το μέλι στην περιποίηση επιδερμίδας μας, όταν δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως καλλυντικό, διότι ενυδατώνει, προσφέρει λάμψη αλλά και καθαρίζει, όπως ακριβώς και το γιαούρτι. Μάσκα απολέπησης τώρα, με φράουλα και βρώμη. Ιδανική για λιπαρότητα και μαύρα στίγματα. Θα χρειαστούμε 3 φράουλες πολτοποιημένες, 1 κουταλιά του γλυκού βρώμη, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι ή λίγες σταγόνες, αν θέλεις, από λεμόνι. Κάνεις απαλό μασάζ στο πρόσωπο και αφήνεις για 10 λεπτά. Ξεπλένεις με χλιαρό νερό, οι φράουλες καθαρίζουν σε βάθος, ενώ η βρώμη απολεπίζει φυσικά. Η συγκεκριμένη μάσκα βέβαια μπορεί να λειτουργήσει και ως scrub, το οποίο όμως θα αφήσεις στην συνέχεια στο δέρμα σου για ακόμη καλύτερα και πιο έντονα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα μάσκα αντιχείρανσης για την συνέχεια, η οποία έχει κεράσια και αλόι. Ίσως κάποιοι βέβαια κάποιες να μην μπορείτε να βρείτε ή να έχετε αλόι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντικατασταθεί ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό. Εμείς θα δώσουμε τη μάσκα τη συνταγή ακριβώς ως έχει. Λοιπόν, 6 με 8 κεράσια, σαφώς πολτοποιημένα, 1 κουταλάκι του γλυκού τζέλ αλόης και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή και ελαιόλαδο. Απλώνεις τη μάσκα λοιπόν για 15 λεπτά, πολτοποιείς πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά, τα κεράσια μαζί με το λάδι καρύδας, το οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια νομίζω πάρα πολύ συχνά, όχι τόσο σε μαγειρική χρήση αλλά σε καλλυντική χρήση, οπότε περισσότεροι μπορεί και να έχετε λάδι καρύδας, ελαιόλαδο σίγουρα. Ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, αφήνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, τα κεράσια προσφέρουν αντιοξυδοτική δράση ενώ η αλόη καταπραίνει. Πάντως η συγκεκριμένη μάσκα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ενυδατική. Τώρα, σκραπ σώματος και σκραπ σώματος με πεπόνι και ζάχαρη. Ιδανική για απαλή, φρέσκη επιδερμίδα σώματος. Θα χρειαστούμε 2 φέτες πεπόνι πολτοποιημένες, 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Κάνεις απαλό μασάζ στο σώμα με κυκλικές κινήσεις, το αφήνεις για λίγο, ξεπλένεις, το πεπόνι ενυδατώνει, η ζάχαρη απολεπίζει και το λάδι προσφέρει θρέψη. Η ομορφιά λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή. Με λίγα υλικά από την κουζίνα και την έμπνευση που μας χαρίζει το καλοκαίρι, μπορούμε να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας αγνή φροντίδα γεμάτη φρεσκά.
Ρίδα και Θρέψη. Να ακούμε το σώμα μας, πραγματικά τις ανάγκες μας, γιατί η φύση ξέρει. Μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε όρημα, καθαρά φρούτα χωρίς φλούδα ή κουκούτσια, να εφαρμόζουμε τις μάσκες πάντα σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, να τις αφήνουμε να δράσουν για 10-20 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Και οι μάσκες, λέει εδώ, δεν διατηρούνται. Θα πρέπει να τις ετοιμάζουμε πάντα φρέσκες πριν την χρήση. Και σαφώς, εάν έχεις αλλεργία σε κάποιο συστατικό, θα πρέπει να το αποφύγεις ή να δοκιμάσεις πρώτα σε μια πολύ μικρή περιοχή του δέρματος. Το σημαντικό, βέβαια, είναι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δέρμα, πάντα σε επικοινωνία, σε συζήτηση με τον δερματολόγο σου, προκειμένου να γνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να σε ενημερώσει και εσύ φυσικά για το τι ακριβώς μπορείς ή όχι να χρησιμοποιήσεις.

Πλάνη της Εύα, εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με θέματα που αφορούσαν στα της διατροφής, τα ωφέλη που έχουν τα περίκοκα για την υγεία μας, πώς ακριβώς οι παραδοσιακοί χορεί μπορούν να γίνουν μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα προσφέρουν κίνηση αλλά και ευεξία αλλά και σύνδεση με τους άλλους. Τι συμβαίνει με τη λευκή μπόχο μπλούζα η οποία επανέρχεται στη μόδα αυτού του καλοκαιριού, και είναι τα ωφέλη που έχει ο ήλιος, η ηλιοθεραπεία για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, οι ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά τις δικές μας χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Πλανήτης Εύα λοιπόν, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, εδώ μαζί, παρέα, συντονισμένη. Σιγά σιγά θα σε αποχαιρετήσω, θα ολοκληρώσω λοιπόν σε αυτό το ραντεβού αυτής της Κυριακής. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Για όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, προλαβαίνετε ακόμη να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ώρες που υπολείπονται μέχρι και το τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου. Για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, διότι κάποιοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής ή για αυτή την ώρα που μιλάμε, για αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία, σε χώρους νοσοκομιακούς, σε νοσοκόμους, γιατρούς, σε όσους εφημερεύουν φαρμακοποιούς, και είναι τόσοι μα τόσοι όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, χιλιοπομένο, τετριμένο, αλλά με υγεία πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6, με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είστε καλά, όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομένων του Σαββατοκύριακου, καθυστερήσεις στη Μουδανίου από Λάκωμα μέχρι Ρίσιο, όπως και στα διόδια των Μαλγάρων, αυξημένη κίνηση στην Εγνατία από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Νυμφόπετρας, όπου είναι κλειστή μία λωρίδα λόγω εργασιών. Το πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο στην Τετάρτη, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά. Αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για αύριο Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο οθότητα, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού άσκησε η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους με αφορμή το θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Νέους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη, την οποία αποκαλεί για άλλη μια φορά τουρκική, διατυπώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αναστολή λειτουργίας 47 δημοτικών, νηπιαγωγείων και μειονοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 26-27 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με βάση τα δεδομένα εγγραφών. Αν την επόμενη χρονιά υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών, τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν, λέει το Υπουργείο Παιδείας. Αργεντινή και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες απόψε στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ο πολυαναμενόμενος αγώνας στο MetLife Stadium του New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός στρατός ενεργοποίησε το σύστημα αεράμινας Iron Dome για να αναχαιτήσει θραύσματα Ιρανικού βαλιστικού πυράβλου που είχε εκτοξευθεί προς την Ιορδανία κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, αφού προηγουμένως η κύρια πολεμική κεφαλή είχε καταρριφθεί από το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα Aegis. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Καθυστερήσεις θυμουδανίων από το ύψος της Σχολαρίου μέχρι το Ρήσιο. Καλύτερη κατάσταση στα διόδια των Μαλγάρων. Αυξημένη κίνηση και στην Εγνατία Οδό από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Νυμφόπετρας, όπου είναι κλειστή μια λωρίδα λόγω εργασιών. Τον πρωτοκαύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο στην Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά. Αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές στις 18 πρώτες μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στην παραλία του Κορινού στην Πιερία. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας προκειμένου να γίνει αυτοψία και να ξεκινήσει η διαδικασία ταυτοποίησης. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών αυτών. Έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνά το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στάση εργασίας ως τα μεσάνυχτα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους με αφορμή και το θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Η ώρα της στέψης του φετινού Μουντιάλ έφτασε. Απόψε στις 10, τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου στρέφονται στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή αναμετρώνται στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, η μεγάλη βραδιά θα συνοδευτεί από ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών όπως Μαντόνα, Σακύρα, BTS και Justin Bieber. Πριν τον αγώνα, αναμένονται επίσης εμφανίσεις από τον Tom Cruise, τον Robin Williams και τη Jennifer Hudson σε μια διοργάνωση που υπόσχεται να αποτελέσει παγκόσμιο, αθλητικό αλλά και ψυχαγωγικό γεγονός. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να εντάξουν και το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του εκλειπώντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια Γιώργου Γερονικολάου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου και συνεχίζονται και οι καθυστερήσεις τιμουδανίων από το Σχολάρι σχεδόν μέχρι το ύψος του Ρησίου. Καλή εικόνα στα διόδια των Μαλγάρων, αυξημένη κίνηση στην Εγνατία από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Νυμφόπετρας, όπου είναι κλειστή μια λωρίδα λόγω εργασιών. Η ώρα της θέψης του φετινού Μουντιάλ έφτασε σε μία ώρα. Ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένα στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, η βραδιά θα συνοδευτεί από ένα εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών όπως Μαντόνα, Σακίρα, BTS και Justin Bieber. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο στην Τετάρτη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος τοπικά ίσως αγγίξει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη τιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας έρχεται την Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 φωτιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά την ημέρα. Η σωρός ενός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των πανεπιστημίων κάνει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονη κριτική ασκεί η αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στάση εργασίας ως τα μεσάνυχτα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας τους με αφορμή το θάνατο 20χρονου συναδέλφου τους την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Χωρίς νερό θα μείνουν αύριο περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Η διακοπή θα διαρκέσει 9 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις περιοχές Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο. Δύο ρωσικά πετρελοφόρα χτύπησαν στη Μαύρη Θάλασσα οι Ουκρανικές δυνάμεις, με τη Μόσχα να εξαπολύει μέσα σε λίγες ώρες το μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια επίθεση από την αρχή του πολέμου, σύμφωνα με το Κίεβο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική Τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου.
5: κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα της θέψης του φετινού Μουντιάλ έφτασε, τα βλέμματα όλου του κόσμου στρέφονται στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σε λίγο Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, η μεγάλη βραδιά θα συνοδευτεί από ένα εντυπωσιακό σοου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών όπως Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber και BTS. Το πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από αύριο στη Τετάρτη. Ο υδράργυρος, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ίσως αγγίξει και τους 43 βαθμούς κατά τόπους. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά. Αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει πάντως η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 φωτιές μόνο τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η σωρός ενός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης. Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση των πανεπιστημίων κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Έντονη κριτική ασκεί αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνά το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης υδάτινων πόρων. Στάση εργασίας ως τα μεσάνυχτα πραγματοποιούν απόψε οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομή φαγητού. Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας τους με αφορμή και το θάνατο 20χρονου συναδέρφου τους την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε από τη Μολδαβία η θεία της 7χρονης που επέζησε από το τροχαίο στη Χαλκιδική και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της. Αύριο το πρωί οι γιατροί του νοσοκομείου που νοσηλεύεται διασωληνωμένη η μικρή Πατρίσια θα την ξυπνήσουν και για πρώτη φορά θα πάει η θεία της να τη δει. Χωρίς νερό αύριο περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Η διακοπή θα διαρκέσει 9 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις περιοχές του Λαγκαδά, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο. Να ρίξουμε και μια ματιά στον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με οντάσεις 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ήρα το τελευταίο δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
14: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
15: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
14: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
16: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
17: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Τα φτιάξω μηνά με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Παγαπού.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Δίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη

καρδιάς βλεπόμαστε μόνο στη ζούλα. Τα τραγούδια μου στο ράφι ξαναβρίσκουν τα ρομπά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

χρώμα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα.

0: για πάντα. Για πάντα. Για πάντα.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.